0: Ελευσίνα, ακούει Χάπι.
1: Ακούμε όλοι Χάπι. Χάπι 104 και ξερό ψωμί.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 94.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες.

0: Σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
0: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Happy 104.
3: Παρακαλώ.
4: Γεια σου Φωτεινή.
3: Γεια.
4: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες στο Happy διαγωνισμό.
3: Δεν το πιστεύω. Πραγματικά δεν το πιστεύω.
4: Καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη λοιπόν, Φωτεινή μου, και πίστεψέ το, γιατί θα είναι σίγουρα από τα καλύτερά σου καλοκαίρια με το SAP που ζήτησες και κέρδισες από τον Απίστευτο. Happy διαγωνισμό.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μελετάγαμε ότι θα ανεβαίνουμε, θα κάνουμε βουτιές από εκεί πάνω. Χαμός.
4: Να χορεύεις, να τραγουδάς, να είσαι happy και να είσαι πάντα καλά, Φωτεινή μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
4: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
2: Happy 104.

0: Το γαλάτσι ακούει χάπι.
1: Χάπι μουσικάρε!
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: ακούει happy.
1: Είμαι happy όταν ακούω τη μουσική σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Happy διαγωνισμός και εδώ όλοι κερδίζουν. Βαρβάρα καλορίζικο το πλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Σαν θύπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, σας φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: η Ηλιούπολη. Ακούει Χάπι.
1: Είμαι ο Γρηγόρης, ακούω Χάπι 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Κηφισιά ακούει Χάπι.
1: Σε ακούμε παντού, στο φορτηγό, στο αυτοκίνητο, είσαι η συντροφιά μας όλη την ώρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: δέντρα.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Καλημέρα, αγάπη. Με λένε Όλικα και είμαι από την Γλυφάδα. Σας ακούω παντού και πάντα και είστε υπέροχοι και καλύτεροι. Θα με έκανε πάρα πολύ χάπη ένα πλυντήριο πιάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπη, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπη και κέρδισέ το.
0: Happy 104.
3: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Ο κεραμικός ακούει χάπι.
1: Με κάνεις κάθε μέρα χαρούμενη, σ' ακούω κάθε μέρα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Το ξημέρωμα της Τρίτης, 19ης μέρας του Μάη, και επειδή σε μεγάλο βαθμό είναι θέμα απόφασης, ας την πάρουμε από τώρα. Να κάνουμε ή να αντιμετωπίσουμε κιόλας αυτή τη μέρα με τον πιο happy τρόπο. Ας εστιάσουμε σε ανθρώπους και αναμνήσεις που μας κάνουν να χαμογελάμε και ας ακούσουμε τις πιο happy επιτυχίες. Αυτές που σιγοτραγουδάμε, αυτές που χορεύουμε. Εκεί που φτιάχνουμε τώρα τον καφέ μας, κάνουμε ντουζάκι ή επιστρέφουμε κιόλας, παιδιά, στο σπίτι από κάποια βραδινή βάρδια, γιατί ναι. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Και αν ανήκετε σε αυτή την τελευταία κατηγορία, πολύ θα χαρώ να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Happy Viber στο 6979-104-104, να μας πείτε τι ακριβώς κάνετε και από πού μας ακούτε αυτές τις πρώτες για τους περισσότερους ώρες της νέας ημέρας, που για σας είναι οι τελευταίες της προηγούμενης. Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Σε λίγο εδώ θα είναι και ο Σωτήρης στον Happy 104. Καλημέρα. Μέρα.

0: Happy morning με τη Βίκυ, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Ήρθε και η Τριτούλα λοιπόν και σιγά σιγά μπαίνει το νερό στα βλάκι να περάσει και αυτή η εβδομαδούλα. Ο καθένας με τα δικά του θα πω, έτσι.
1: Είναι κάτι σε προβληματίζει.
0: Με προβληματίζουν κάποια περίεργα αντικείμενα που έχουν δημοπρατηθεί σε αυτόν τον κόσμο. Όπως ας πούμε μία μπανάνα κολλημένη σε τοίχο. Εδώ πέρα τις φυλάς και καμιά εβδομάδα ξέρεις και μαυρίζουν λίγο και μπαίνεις μέσα στο σπίτι.
1: Δημοπρατήθηκε. Ποια ρε, μήπως είναι εκείνο εκεί που το είχε κάνει ο άλλος εργοτέχνης που την είχε κολλήσει.
0: 120.000, ναι, αυτή πρέπει να
1: είναι. Αυτή, ναι.
0: 120 και τι ήταν, κριτικιά, μπανάνα, τι μπανάνα ήταν, τι προελέψεως.
1: Δεν ξέρω αν ήταν κριτικιά ή ακριτικιά. Πάντως
0: εγώ
1: είναι...
0: ξέρω ότι μετά από κάποιες μέρες
1: μελανιάζει καλά.
0: Μαυρίζουν και μυρίζουν.
1: Δεν ξέρω τι η μπανάνα είναι αυτή.
0: Έδωσε 120.000 κάποιος. Δολάρια.
1: Κάποιος. Μήπως την πήρε μαζί με τον τοίχο.
0: Και τι να τον κάνει και τον τοίχο.
1: Ξέρω εγώ. Τι άλλο σου έκανε εντύπωση.
0: Η τουαλέτα του Τζον Λένον που πουλήθηκε έναντι 15.000 δολαρίων. Πιο λίγο δηλαδή στοίχησε η τουαλέτα που καθόταν κάθε μέρα ο Τζον Λένον από τον τοίχο με την μπανάνα.
1: Τώρα με φέρει σε δύσκολη θέση. Έχω να πω πολλά, αλλά δεν θα τα πω.
0: Να μην τα πει. Λοιπόν, μία τούφα από τα μαλλιά του Elvis Presley. 115.000 δολάρια. Πω, είμαστε σίγουροι καταρχάς ότι αυτές οι τρίχες ήταν του Elvis.
1: Έλα. Παίρνω τις τρίχες για τεστ DNA και τα λέμε στο επόμενο.
2: Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Happy 104.

0: Να είμαστε λοιπόν και σήμερα εδώ παρεούλα για να ακούσουμε με πολύ αγάπη και χαρά τα δικά σας φωνητικά μηνύματα. Καλημέρα Σοφία, ελπίζω να μην κοιμάσαι.
1: Εμένα αυτό που θα με έκανε happy είναι ένα δίχτυ προστασίας για τις γατούλες μου στο μπαλκόνι, τη Ζιζέλ και το Μότζι.
0: Νομίζω και να κοιμάσαι εσύ θα έχουν ξυπνήσει τα γατιά σου, έτσι, η Ζιζέλ και ο Μότζι, και θα ζουζουνίζουν εκεί πέρα. Σου εύχομαι να κερδίσεις το δίχτυ προστασίας και να είστε πάντα happy.
2: Παίζει τα καλύτερα 90's. Happy 104.

0: Καλυθέα, ακούει Happy.
1: Ακούω κάθε μέρα Happy 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Ιδιαίτερο όνομα έλκονται, λέει ο λαός, και αυτό αποδεικνύεται και με μια σχέση που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα ανάμεσα στον Τόμ Κρούζ και την Πάμελα Άντερσον. Ο Τόμ Κρούζ που την είδε, λέει, στην ταινία The Last Showgirl και εντυπωσιάστηκε πραγματικά και μάλιστα δεν δίστασε να της το εξομολογηθεί. Και έτσι ήρθαν πιο κοντά και από τότε φήμες λένε ότι λάμπουν τα πρόσωπά τους. Και τώρα ακολουθεί προωθητικό μήνυμα που θα βοηθήσει και τα δικά μας πρόσωπα να λάμψουν, είτε είμαστε είτε δεν είμαστε ερωτευμένοι. Ζαρτό λοιπόν, και δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά για κρυστάλλινη επιδερμίδα, χρειάζεται να κάνουμε τα σωστά. Diamond Luxurious Cream, διαμάντια κολαγόνο, νεανική όψη SPF 50+, με 5 φίλτρα παρακαλώ, όλα αυτά από τη Ζαρτό, αποκλειστικά από δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς, και οι μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες εδώ στον Happy 104. Καλημέρα.
1: Happy 104.

0: κοροπή. Ακούει χάπι.
1: Γεια σας παιδιά, σας ακούω κάθε μέρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
1: Μόνο χάπι μουσική χρειάζεται.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Ακριβώς 7 το πρωί, δύο μέρες μετά τον τελικό της Eurovision 2026, που μας θύμισε ότι μπορούν τα outsiders να κάνουν τελικά τη διαφορά. Γιατί ποιος περίμενε τελικά την εκρηκτική Ντάρα από τη Βουλγαρία να βγει πρώτη, πείτε μου. Δεν την είχα ακούσει πουθενά στα προγνωστικά. Και αν ακόμα αναρωτιέστε τι σημαίνει μπαγκαράγκα, που είναι ο τίτλος του τραγουδιού της, να σας πω ότι η λέξη μπαγκαράγκα συμβολίζει την ελευθερία, την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη του να είσαι απόλυτα ο εαυτός σου, χωρίς φόβο και χωρίς ανάγκη αποδοχής από τους άλλους. Μήπως μας χρειάζεται λίγο μπαγκαράγκα, λέω εγώ τώρα σήμερα. Τι άλλο μας χρειάζεται? Οι μεγαλύτερες happy επιτυχίες που αυτή την ώρα μας έρχονται από Michael Jackson, Meatloaf, Blondie, Ace of Base και αμέσως τώρα Depeche Mode, Enjoy the Silence στον Happy 104.

0: Happy morning με τη Βίκυ, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε εδώ και ώρες βασικά. Εμείς εδώ είμαστε κάθε πρωί 6 με 10 να
1: τι
0: τα λέμε και
1: έχω,
0: αυτά.
1: Τι σου έχω,
0: Βίκυ. Τι μου έχεις, Σωτήρη μου.
1: Δεν ξέρω, κάτι δεν κάνουμε καλά εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε μείνει πίσω τεχνολογικά,
0: σε
1: νομίζω.
0: Τι, σε τι.
1: Ρε παιδί μου, εδώ πέρα εμείς έχουμε κάτι ρομπότ και κάτι ταλαβέρια τέτοια να πούμε.
0: Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Και εμένα δεν μου αρέσουν. Απλά λέω έχουμε, αλλά είναι κάτι σκούπες για το σπίτι που
0: πάνε. Σκούπες ρομπότ, εντάξει.
1: Τώρα στη Νότια Κορέα τώρα είναι δυνατό. Ο ρομπότ λέει φόρεσε τα άμφια και χρήστηκε βουδιστής μοναχός.
0: Εντάξει, δεν θα ήθελα ποτέ να δω δηλαδή ένα ρομπότ παπά μέσα σε ελληνική εκκλησία.
1: Για σκέψου το όμως, θα έχει
0: τη φάση. Δεν θέλω να το σκέφτομαι καν. Θα
1: σου κάνει ένα τρισάκι να πούμε.
0: Όχι.
1: Να, τι, το Πάσχα.
0: Και τώρα τι κάνει στην Νότια Κορέα.
1: Θα
0: το ρομπότ.
1: Κρατάει τον επιτάφιο στο ένα χέρι να πούμε. Γιατί είναι και δυνατά αυτά τα ρομπότ.
0: Είναι.
1: Εδώ δεν είναι.
0: Για πες τώρα τι ακριβώς κάνει εκεί πέρα στην Νότια Κορέα το ρομπότ που φόρεσε τα άμφια.
1: Κοίταξε να δεις, λέει αν ο σκοπός.
0: Σε εξομολογεί κιόλας δηλαδή αν χρησιαστεί σου κάνει και ένα τρισάκι.
1: Ό,τι σου κάνει, ό,τι θέλει. Βέβαια εμένα
0: σου κάνει και μια λειτουργία.
1: Με προβληματίζει λίγο το ότι είναι λέει χρήστηκε μοναχός. Δηλαδή τι είναι, έχει μονάσει. Πήγε σε κάποια σπηλιά και προσέφερε.
0: Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει και κάτι διαφορετικά εκτός από το να μονάσει.
1: Καλή κάνει κανονικά τις.
0: Αναπαράγεται ας πούμε. Μπορεί να αναπαραχθεί. Εντάξει, μοναχός υποτίθεται ότι αυτή είναι η.
1: Μοναχός αφού διαφορά. Είναι, το λέει και η λέξη. Μοναχός θα μείνει μοναχός για πάντα. Εκεί είσαι κόλλησες. Τότε αυτό θα μεταλαβεύσει, θα είναι ο πνευματικός μας ηγέτης.
0: Αν θέλουμε. Θα. Αν τον διαλέξουμε.
1: Να τον κάνουν αρχιεπίσκοπο βουδιστή, να τον κάνουν, να δουν τι θα πάθουν.
2: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: να είστε καλά.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρις συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: happy104.gr. Εκεί μπορείτε να διαβάζετε τους όρους συμμετοχής για τον πιο happy διαγωνισμό που δεν σταματάει ποτέ μέχρι τουλάχιστον να σας κάνει όλους και τις δασκάλες της παρέας όσο πιο happy γίνεται. Καλά τα λέω, Λευκοθέα μου.
1: Καλημέρα, happy. Είμαι δασκάλα. Θα με έκανε happy ένα καινούριο λάπτοπ για την τηλεκπαίδευση. Το παλιό μου χάλασε.
0: Δύσκολο το έργο σου, Λευκοθέα. Ένα λάπτοπ για την τηλεκπαίδευση, είμαι σίγουρη ότι το χρειάζεσαι. Και βέβαια πολύ αγάπη για τα παιδάκια και υπομονή. Φιλιά πολλά.
2: Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90's. Happy time. Non-stop Happy 104. Happy 104. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: το κουκάκι. Ακούει χάπι.
1: Βρήκα το ραδιοφωνικό σταθμό που έχει συνεχόμενα χαρούμενα χορευτικά τραγούδια και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, αισιοδοξία, θετική ενέργεια στην κάθε μέρα μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Η Κυψέλη ακούει Happy.
1: Happy 104, λατρεύω, είμαι πολύ fan Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Πώς θα πάτε, παιδιά, με τη συγγραφή? Βασικά ήθελα να σας ρωτήσω πώς θα πάτε με το γράψιμο, αλλά επειδή κατά πάσα πιθανότητα θα πάει αλλού το μυαλό σας με κάτι τέτοιο, να σας πω ότι μόλις 15 με 20 λεπτά δημιουργικής γραφής την ημέρα, όπου εκφράζετε κάποιες σκέψεις και συναισθήματα καθημερινά, τύπου ημερολόγιο, μπορούν να σας βοηθήσουν να βάλετε σε σειρά τα χαοτικά συναισθήματα. Στο να λάμψει το πρόσωπό μας βοηθάει τώρα μια άλλη σύσταση που έρχεται με το προωθητικό μήνυμα που ακολουθεί. Ζαρτό λοιπόν για όσους δεν ψάχνουν απλά κρέμα, αλλά αποτέλεσμα από το γιατρό και όχι από το ράφι, και αργότερα από τον Happy 104, φανταστικό δώρο από τη Ζαρτό. Λίγο γράψιμο λοιπόν, σωστή φροντίδα στο πρόσωπό μας και οι πιο happy επιτυχίες από τον Happy 104 για μια τέλεια Τρίτη. Καλημέρα.
1: Happy 104. Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Sandy the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
4: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Πρωινό Τρίτης 19 Μαΐου, ακριβώς 8 ώρα για ευχές. Στον Πατρίκιο και την Πατρικία, Θεόγνωστο, Θεογνωσία και Μένανδρο. Χρόνια πολλά και καλά, παιδιά. Που να είστε άραγες αυτή την ώρα, μήπως σε κάποιο ζαχαροπλαστείο να αγοράσετε γλυκά για τη δουλειά. Καλύτερα να μην πάρετε πάντως παγωτίνια, αν δεν είστε εκεί κοντά, γιατί έχει ήλιο και ο υδράργυρος σήμερα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο θα ανέβει και Παρασκευοσάββατο θα έχει και ζέστη και βροχή. Happy 104 και happy104.gr με όλες τις καιρικές συνθήκες. Και κάθε πρωί 6 με 10, Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ και Στάρο Σωτήρης Καλυβάτσης. Νούμερο 1 εκπομπή με την περισσότερη μουσική παντού, όπου και εσύ. Καλημέρα!

0: Να είμαστε λοιπόν εδώ. Είμαστε στην προθέρμανση για την Παρασκευή, παιδιά. Από Τρίτη ξεκινάει η προθέρμανση για την Παρασκευή. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι. Πρέπει να έχουμε κάτι ωραίο να περιμένουμε.
1: Άρα, όσοι δεν έχετε στείλει, στείλτε φωνητικό μηνυματάκι στο Happy Viber 6979 104-104 για να μας πείτε εσάς τι σας κάνει happy. Μπας και το κερδίσετε την Παρασκευή.
0: Είναι πολύ πιθανό να το κερδίσετε βασικά, γιατί εδώ, σε αυτόν εδώ, το happy διαγωνισμό όλοι κερδίζουν αρκεί να κληρωθούν. Απλά τα πράγματα, 6979-104-104. Όλοι μου λέτε εντωμεταξύ, α, δεν το περίμενα, α, πρώτη φορά κερδίζω κάτι. Ναι παιδιά, εδώ κερδίζετε. Πάρτε το απόφαση, αυτό που ζητάτε.
1: Για πρώτη, αλλά όχι για τελευταία φορά.
2: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: Καλημέρα Χάπη, είμαι και εγώ ένας ακροατής που σε ακούω κάθε μέρα, μου αρέσουν τα τραγούδια σου, τα 80's, οτιδήποτε παίζεις, τα χορευτικά σου όλα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου ένα τάμπλετ για το μικρό μου γιο, γιατί ζηλεύει από το μεγάλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλές επιτυχίες, συνέχισε έτσι, να σε ακούμε κάθε μέρα, όλη την ημέρα.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπη, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
2: Happy 104.

0: Happy 104, εδώ είμαστε λοιπόν με πολύ χαρά. Ακούμε άλλο ένα μήνυμα τώρα από τη φίλη μας την Ελευθερία. Καλημέρα, Ελευθερία μου.
1: Γεια σας, είμαι η Ελευθερία και happy με κάνει η ασφάλεια της μικρής μου. Είναι 1,5 χρονών και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε το επόμενο βήμα στον ύπνο της. Αλλά φοβάμαι σε μαμά μην πέσει και χτυπήσει. Θα ήθελα ένα παιδικό κρεβάτι που να κουπάει στο πάτωμα με στρώμα για να κοιμάται με ασφάλεια και εγώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Και έτσι θα είμαι πάντα happy.
0: Ένα παιδικό κρεβατάκι, έτσι, γιατί πρέπει να αλλάξει κρεβάτι το κοριτσάκι μας. Τώρα είναι 1,5 έτους και ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολύ ωραία παιδικά κρεβατάκια, έτσι όπως τα περιγράφεις. Και ειδικά τώρα για τη μικρή σου πριγκίπισσα, εύχομαι να κερδίσεις και μάλιστα το καλύτερο. Καλή επιτυχία!
2: Είναι ο Happy 104. Παίζει.

0: στο Λαγονίσι, ακούει Χάπι.
1: Είμαι ήδη Χάπι που σας ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα. Μου φτιάχνετε ούτως ή άλλως το κέφι μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

και τα καλύτερα 90s. Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Happy 104.

0: Τα Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Ακούμε Happy ενελιπώς και μας φαίνεται πίσω πολλές πολλές αναμνήσεις γλυκές. Να είστε καλά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Αστρολογικά τώρα. Από προχθές Κυριακή 17 Μαΐου, 4 ζώδια λάβατε από το σύμπαν το μήνυμα της αυτοφροντίδας. Δηλαδή ότι ήρθε η ώρα να δώσετε προσοχή στον εαυτό σας. Και εσείς οι τέσσερις είστε οι Δίδυμοι, Καρκίνοι, Ζυγοί και Ιχθύς. Για όλα τα ζώδια τώρα, το προωθητικό μήνυμα που ακολουθεί και βέβαια το φανταστικό δώρο από τη Ζαρτό. Ένα υπέροχο πουγγί που περιλαμβάνει μία Diamond Luxurious Cream και μία Sun Protection με SPF 50+. Και πώς θα γίνει τώρα δικό σας? Στέλνοντας μήνυμα στο Happy Viber 6979104104 το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ζαρτό. Οι νικητές και οι νικητρίες θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα στο Viber. Περισσότερη αυτοφροντίδα για όλους με τη μουσική που μας κάνει happy τώρα στον Happy 104. Καλημέρα.
1: Happy 104.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
3: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
1: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς. Να δω.

0: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
1: Vogel, υγιένα και φυσικά.
0: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
2: Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί. Happy 104. Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
3: Το πρώτο ξενοδοχείο Harry Potter ανοίγει στη Γερμανία και θα έχει δωμάτια που θυμίζουν τους κοιτώνες του Hogwarts. Happy 104 και happy104.gr, τραγούδια που σε πολλούς θυμίζουν τα δικά τους εφηβικά δωμάτια, με αφίσες, ραδιόφωνα και αναμνήσεις. Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης, 6 με 10 και σήμερα μαζί, έτσι, τα πρωινά μας εδώ, και ένα τραγούδι τώρα που μας προκαλεί να χορέψουμε χωρίς να σκεφτόμαστε βήματα και φιγούρες. Gonna make you sweat, CNC Music Factory στον Happy 104. Καλημέρα.

παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

0: Ο Happy 104. Παίζει.
1: Παίζει.
0: Τα καλύτερα 80's. All together now. Non-stop. Happy 104.

0: Happy morning με τη Βίκυ, guest star ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Ήρθε και η Τριτούλα λοιπόν και σιγά σιγά μπαίνει το νερό στα βλάκι να περάσει και αυτή η εβδομαδούλα. Ο καθένας με τα δικά του θα πω, έτσι.
1: Τι έγινε, κάτι σε προβληματίζει?
0: Με προβληματίζουν κάποια περίεργα αντικείμενα που έχουν δημοπρατηθεί σε αυτόν τον κόσμο. Όπως ας πούμε μία μπανάνα κολλημένη σε τοίχο. Εδώ πέρα τις φυλάς και καμιά εβδομάδα ξέρεις και μαυρίζουν λίγο και μπαίνεις μέσα στο σπίτι.
1: Δημοπρατήθηκε. Ποια ρε, μήπως είναι εκείνο εκεί που το είχε κάνει ο άλλος έργο τέχνης που την είχε κολλήσει?
0: 120.000, ναι, αυτή πρέπει να είναι.
1: Αυτή, ναι.
0: 120 και τι ήταν, κριτικιά, μπανάνα, τι μπανάνα ήταν, τι
1: προέλεξε? Δεν ξέρω αν ήταν κριτικιά ή ακριτικιά. Πάντως
0: εγώ
1: είναι...
0: ξέρω ότι μετά από κάποιες μέρες
1: μελανιάζηκα, δεν...
0: μαυρίζουν και μυρίζουν.
1: Δεν ξέρω τι η μπανάνα είναι αυτή.
0: Έδωσε 120.000 κάποιος δολάρια.
1: Κάποιος για μήπως να την πήρε μαζί με τον τοίχο.
0: Και τι να τον κάνει και τον τοίχο.
1: Ξέρω εγώ. Τι άλλο σου έκανε εντύπωση?
0: Η τουαλέτα του Τζον Λένον που πουλήθηκε έναντι 15.000 δολαρίων. Πιο λίγο δηλαδή στοίχησε η τουαλέτα που καθόταν κάθε μέρα ο Τζον Λένον από τον τοίχο με την μπανάνα.
1: Τώρα με φέρεις σε δύσκολη θέση. Έχω να πω πολλά, αλλά δεν θα τα πω.
0: Να μην τα πεις. Λοιπόν, μία τούφα από τα μαλλιά του Elvis Presley. 115.000 δολάρια. Πού είμαστε σίγουροι καταρχάς ότι αυτές οι τρίχες ήταν του Elvis?
1: Έλα, παίρνω τις τρίχες για τεστ DNA και τα λέμε στο επόμενο.
2: Παίζει τα καλύτερα 80's. Happy 104.

0: παρακαλώ.
1: Γεια σου, Φωτεινή.
0: Γεια.
1: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το Happy διαγωνισμό.
0: Δεν το πιστεύω. Πραγματικά δεν το πιστεύω.
1: Καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη λοιπόν, Φωτεινή μου, και πίστεψέ το, γιατί θα είναι σίγουρα από τα καλύτερά σου καλοκαίρια με το SAP που ζήτησες και κέρδισες από τον
0: Απίστευτο.
1: Happy διαγωνισμό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μελετάγαμε ότι θα ανεβαίνουμε, θα κάνουμε βουτιές από εκεί πάνω. Χαμός.
1: Να χορεύεις, να τραγουδάς, να είσαι happy και να είσαι πάντα καλά, Φωτεινή μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
2: Happy 104.

0: 104 και εδώ είμαστε να ακούσουμε ακόμα ένα φωνητικό μήνυμα. Στείλτε και άλλα 6979-104-104. Εκεί άφησε το δικό της φωνητικό μήνυμα και η Όλγα μας. Καλημέρα Όλγα.
1: Γεια σου Χαπή, με λένε Όλγα και είμαι από την Γλυφάδα. Είστε υπέροχοι και σας ακούω παντού και πάντα. Θα με έκανε πάρα πολύ Χαπή ένα πλυντήριο πιάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Και η Γλυφάδα ακούει Happy 104 και ένα πλυντήριο πιάτο, νομίζω, ναι, είναι ό,τι πρέπει. Γιατί κακά τα ψέματα, ο νεροχύτης δεν αδειάζει ποτέ.
2: Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s.

0: το Λαύριο, ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα και μου αρέσουν πολύ τα τραγούδια σας. Είστε καταπληκτικοί.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Κάτω, ακούει Χάπι.
1: Γεια σου Χάπι, είμαι η Κατερίνα και σ' ακούω καθημερινά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Αλλαγές στο χωριό μας στην Αθήνα και μερικές από αυτές που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια ή βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη. Είναι η γραμμή 4 του μετρό που είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της χώρας, η αξιοποίηση του ελληνικού, το διπλό έργο ανάπλασης του βοτανικού, οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού και η δεύτερη φάση ανάπλασης Φαλιρικού Όρμου. Και η πιο χάπη αλλαγή στα ραδιόφωνά μας τώρα ήρθε από ένα ραδιόφωνο που μοιάζει να έχει μεγαλώσει μαζί μας. Και για να μεγαλώσει κι άλλο, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, happy104 και happy104.gr. Για 4 ώρες κάθε πρωί 6 με 10, Βίκυ Χατζάκη και Happy Morning με τη Βίκυ και Στάρο Σωτήρης Καλυβάτσης. Ραντεβού αύριο να έχετε μια ηλιόλουστη Τρίτη. Καλημέρα.
1: Happy 104. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clowns, Τετάρτη 27 Μαΐου στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
8: Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Howie T. Ο νέος κόσμος ακούει happy.
1: Με κάνει happy η μουσική σας και η καλή διάθεσή σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Ξενοδοχεία, λέει, προσφέρουν ειδικά δωμάτια με αντιστρες εμπειρίες.
2: Τι εννοείς?
1: Πληρώνουν για να κάνουν στο ξενοδοχείο προφανώς αυτό που δεν μπορούν να κάνουν στο σπίτι τους.
2: Δηλαδή,
1: ύπνο χωρίς άγχος.
2: Δεν μπορώ να ξεκουραστώ στο σπίτι μου και
1: τώρα τι να σου πω. Εγώ νομίζω, για να είμαι ειλικρινής, ότι όπως είσαι στο σπίτι σου, στο κρεβάτι σου.
2: Δεν είσαι πουθενά, λες.
1: Στο χώρο σου δεν είσαι πουθενά.
2: Υπάρχει μία λογική όμως για τα ξενοδοχεία.
1: Για πες.
2: Όπου λέει ότι ένα ξενοδοχείο πρέπει να νιώσεις καλύτερα και από το σπίτι σου. Καθαρά χέρια βγαίνουν μέσα από το κρεβάτι, σε πασπατεύουν όλη την ώρα. Ανάλογα πώς βολεύει το καθένας. Στην τουαλέτα έρχεται κάποιος και σκουπίζει, ας πούμε.
1: Τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Τώρα
2: άλλος
1: αυτό
2: σε καθαρίζει και άλλος σε ταΐζει.
1: Safe tourism. Άκου τώρα να δεις.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα. Happy
0: 104. Χάπι Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Χάπι 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν, τιν, τιν. Όπως τον ξέρουμε.
3: Χάπι 104, Αλέξανδρο Τσουβέλα στο μικρόφωνο. Ο Μάιος ο μήνας, στατιστικά, είναι ο μήνας που αλλάζει λάστιχα, φίλε. Γιατί έρχονται και μου λένε εμένα κάποιοι, δεν ανταλλάξει μόνο τα λαστιχά, να βάλεις τα μπροσπίσω. Είναι μερικοί που λένε τα βάζεις μπροσπίσω, εντός εκτός επί τα αυτά, διαγώνια. Μερικοί. Έχει ακόμα. Τι έχει, φρενάρει στη Λαμία και σταματά στην Κατερίνη. Λοιπόν, Μάιο αλλάζει λάστιχα για να κόβεις τη σεζόν στα δύο. Έτσι γίνεται πάντα, έτσι. Όχι για καλό λόγο, για να το αφήνεις εκεί παρκαρισμένο και κλασικά όταν το πλύνεις θα περάσει το Περιστέρι. Πάμε σε σούπερ μουσική και το ξέρουμε πολύ καλά. Περιστέρι δεν εννοώ, την περιοχή μακάρι να ήταν έτσι.
0: Happy 104.
4: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
5: Πόσο?
6: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
9: Vogel, υγιένα και φυσικά.
8: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
11: Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι.

0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
1: Γεωργία, ελπίζουμε να έμαθε η μαμά σου να χρησιμοποιεί το κινητό που ζήτησες και κέρδισες για λογαριασμό της. Και αν όχι, υπομονή.

0: πολύ. Απίστευτο.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Τα μελίσια ακούνε χάπι.
1: Χάπι με κάνετε τραγούδια σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
1: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Νέα Ερυθρέα. Ακούει Χάτι.
1: Κηφισιά, Μαρούσι, Μελίσια. Νέα Ερυθρέα και Εκάλη που γνωρίζω είναι χάπι με το δικό σας χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104.
1: Dark Souring. Δηλαδή το ντουζ στο σκοτάδι, λέει, μπορεί να βοηθήσει πραγματικά στον ύπνο και υπόσχεται ότι έτσι χαλαρώνουμε και αποκοιμιόμαστε γρηγορότερα. Γιατί ένα ντουζάκι συνήθως πριν τον ύπνο όλοι μας το κάνουμε. Άμα είναι και στο σκοτάδι, σου λέει,
2: ναι.
1: Εγώ θα φοβόμουν να μην γλιστρήσω, μην πάθω τίποτα μέσα στα κατά σκοτάδα.
2: Να μου πεις να ανάψω κάνα κεράκι. Να γεμίσω και την πανιέρα με νεράκι. Και
1: άραξε μουσικούλα, χάπη
2: 104 και χόρεψε με τις επιτυχίες μες στην πανιέρα να τα κάνεις όλα μουσκεμα να χαλαρώσεις.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα.
0: Happy 104. Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
3: Αλέξανδρος Τσουβέλας, Happy 104 και συγγνώμη που μιλάω έτσι. Ο Μπάιος είναι ο μήνας που μιλάμε όλοι έτσι. Ο Μπάιος είναι ο μήνας που μπορομάντιλα, χαρτομάντιλα είναι πάνω στα γραφεία σας αυτή τη στιγμή. Είναι μέσα στα αυτοκίνητα. Θα σε κάνω εσένα που ακούς τώρα, με ακούς και δημιουργώ αυτυποβολή και influencing. Εσύ που ακούς Happy 104 τώρα αυτό το μήνα τον Μάιο, θέλεις αυτή τη στιγμή να αξίσει την πίτη σου. Είσαι τώρα στον Κηφισό και θες να αξίσει την πίτη σου. Θα σε κάνω τώρα εσένα. Κοίτα, κοίτα. Θες να αξίσει την πίτη σου, Στο δημιούργησα. Πάρε και μια τραγουδάρα τώρα να σε συνεφέρω. Ξύσει την πίτη σου. Ξύσει την πίτη σου. Σε τρώει, αφού σε τρώει.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy 104.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που

0: πραγματικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα!
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Αγαπημένε μου χάπι, όπως ακούτε, όλη μέρα ο σταθμός σας παίζει ατελείωτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε παρέα. Θα ήθελα πολύ να πάμε ένα ταξίδι με την κόρη μου για τη Ρώμη, αν είναι δυνατόν.
5: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
6: Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104. Happy 104.

0: το Μαρούσι, ακούει Χάπι.
1: Ακούω Χάπι κάθε πρωί όταν πηγαίνω στη δουλειά με το αυτοκίνητο και στη δουλειά με τα ακουστικά μου.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Η Νέα Σμύρνη ακούει χάπι.
1: Ακούω στο αυτοκίνητο, στο φαρμακείο που εργάζομαι, το χάπι και χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Yes Star. Ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Είναι 7 παρά αυτή η δύσκολη ώρα που έτσι μέσα στο μισοσκόταδο θα έλεγα, γιατί σιγά σιγά αρχίζει να ανατέλει ο ήλιος, πολύ σιγά σιγά όμως. Πού πάτε να φτιάξετε έναν καφέ κι εσείς και να το... Έλα μωρέ, σταμάτα, ξύπνα. Ξύπνα παιδάκι μου. Δεν σ' αρέσει αυτή η ώρα?
2: Πώς δεν μ' αρέσει?
1: Κοίτα τι ωραία που είναι με την ανατολή ηλίου. Happy, happy.
2: Κοίτα happy.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα. Happy 104.
0: Χάπι Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Χάπι 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν. Όπως τον ξέρουμε.
3: Αλέξανδρος Τσουβέλας, Χάπι 104. Και τι έχουμε τον Μάιο? Ανοίγουν τα θερινά τα σινεμά. Καλά να είναι τα θερινά τα σινεμά, αλλά θα σας πω κάτι. Κάτι, είμαι γλυκοαίματος, γλυκόπιωτος. Δεν παναβάλω πάνω μου όλα τα αντικουνουπικά του κόσμου. Θα βλέπω ταινία και θα ακούσω το θερινό το σινεμά. Εγώ το κάνω, δεν είναι εφέ. Εγώ το κάνω και το κάνω πρώτη φορά. Αλήθεια, πολλές σε ένα θερινό σινεμά νόμιζα ότι ένα κουνούπι έχει μπει μέσα αυτή και είναι μια εβδομάδα εκεί. Και φυσικά λέω πρέπει να πάω λίγο έξω. Εκείνα τα χαλίκια. Εκείνα τα χαλίκια, πού τα πας? Πάμε μέσα αυτή και είναι μια εβδομάδα εκεί. Και φυσικά λέω.

0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aquasource, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Παίδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aquasource. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
7: Πόσο?
8: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
9: Παρακαλώ.
10: Γεια σου, Φωτεινή!
9: Γεια.
10: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες στο Happy διαγωνισμό.
9: Δεν το πιστεύω. Πραγματικά δεν το πιστεύω.
10: Καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη λοιπόν, Φωτεινή μου, και πίστεψέ το, γιατί θα είναι σίγουρα από τα καλύτερά σου καλοκαίρια με το SAP που ζήτησες και κέρδισες από τον Απίστευτο. Happy διαγωνισμό.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μελετάγαμε ότι θα ανεβαίνουμε, θα κάνουμε βουτιές από εκεί πάνω. Χαμός.
10: Να χορεύεις, να τραγουδάς, να είσαι happy και να είσαι πάντα καλά, Φωτεινή μου.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
10: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
4: Happy 104.

0: Μία. Ακούει χάπι.
1: Περνάω χάπι ακούγοντας χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104.
1: Έλα Σωτήρη, τι διαβάζεις?
2: Διαβάζω για τα πιο άπιστα ζώδια του ζωδιακού κύκλου.
1: Έχει να κάνει με το ζώδιο.
2: Και τα πιο πιστά, ναι.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, οι άπιστοι θωμάδες, λέει, του ζωδιακού κύκλου είναι οι δίδυμοι.
1: Οι
2: ηχθείς. Οι τοξότες. Οι υδροχόοι.
1: Καλά, δεν θα μείνει κανείς.
2: Και οι λέοντες. Άκου τώρα.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star. Ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα.
0: Χάπι Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Χάπι 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
3: Αλέξανδρος Τσουβέλας και Χάπι 104. Και ο Μάιος μήνας. Διαβάζω τώρα εγώ εδώ ότι είναι ο μήνας που έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση τουριστών. Η Αθήνα είναι γεμάτη τουρίστας. Σε κόβει ο τουρίστας. Πήγα εκεί πέρα στο Κουκάκι να πιω ένα καφέ να ηρεμήσω. Η βαλίτσα. Ναι, μπορώ να παραγγείλω. Λες ρε φίλε, με τρακτέρι έρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Πόσες βαλίτσες.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy 104.
4: Επιμένει!
2: Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
4: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά.
9: Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel,

0: Ο Μάνος από την άλλη έκανε δική του την παιχνιδομηχανή που ονειρευόταν και από τότε αγνοείται από συγγενείς, φίλους και γνωστούς.
1: Πάρα πολύ happy.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Το νέο ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Μεγάλο Σαγκέ, ακόμα χορεύουμε με τα τραγούδια σας. Σας ευχαριστούμε για τις μουσικές ενότητες εκπληκτικές.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Παιανία, ακούει Χάπι.
1: Είμαι ο Δημήτρης, σας ακούω από την Παιανία αυτή τη στιγμή. Είμαι οδηγός και γενικά σας ακούω όλη μέρα από το φορτηγάκι μου μέσα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104.
1: Έχεις πει ήδη τα μισά ζώδια.
2: Τα πιο πιστά ζώδια τώρα είναι,
1: λέγε,
2: είναι η Ταύρη, η Καρκίνη, Σκορπιοί και Παρθένη.
1: Είμαστε.
2: Τώρα σε πιέσαι εσένα.
1: Εντάξει, με πιάνει καμιά φορά
2: το παράδειγμα. Τόση ώρα μου έκανες νοήματα γιατί δεν είμαι εγώ στους άπιστους. Λοιπόν, η Παρθένη να το κοιτάξετε. Για τα υπόλοιπα ζώδια τα πάμε.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα.
0: Happy
1: 104.
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Τιν τιν τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Είναι ο Χάπη 104, είναι ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Το Μάιο κάνουμε το πρώτο μπανάκι. Εμείς οι πιο μερικοί τώρα γράφουμε. Εμείς ξεκινάμε από Απρίλιο και Μάρτιο. Δεν σε ρώτησα, μιλάω για μένα. Δεν είμαι αυτός ο κολυβητής. Θα πάω Μάιο στη θάλασσα και θα βουτήξω μέσα. Θα βάλω τα πόδια μου σαν το Βέγκο. Θα κάνω εκείνο το μαγιό. Θα θέλω σιγά σιγά να τα μέρη του σώματος να νιώσουν μια θερμοκρασία, να τρίψω λίγο την καρδιά μου, τις ρόγες μου, έτσι να νιώσω λίγο, να έρθω πιο κοντά. Δεν γίνεται διαφορετικά, ρε φίλε. Δε. Και πραγματικά κάνω ένα. Και βγαίνω έξω και κάνω ηλιοθεραπεία. Βάζω 50 αντιλιακό. Είμαι πιο άσπρος και από το, φάντασμα που κυνηγούσαν οι Ghostbusters. Έτσι θα παραμείνω, τι θες.
0: Happy 104.
4: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
6: Vogel, υγιένα.
5: Δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
6: Vogel, υγιένα.
5: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία.

presented by Etihad. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Να δω.

0: Χάπι, ακούει Χάπι.
1: Με κάνετε κάθε μέρα Χάπι με τις μουσικές σας.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το νέο Ηράκλειο ακούει χάπι.
1: Σας ακούω και εγώ στη δουλειά κάθε μέρα. Είσαστε σούπερ. Μας γυρνάτε πολύ πίσω. Αγαπημένες αναμνήσεις. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104.
1: Ξενοδοχεία, λέει, προσφέρουν ειδικά δωμάτια με αντιστρες εμπειρίες.
2: Τι εννοείς?
1: Πληρώνουν για να κάνουν στο ξενοδοχείο προφανώς αυτό που δεν μπορούν να κάνουν στο σπίτι τους.
2: Δηλαδή,
1: ύπνο χωρίς άγχος.
2: Δεν μπορώ να ξεκουραστώ στο σπίτι μου και
1: τώρα τι να σου πω. Εγώ νομίζω, για να είμαι ειλικρινής, ότι όπως είσαι στο σπίτι σου, στο κρεβάτι σου.
2: Δεν είσαι πουθενά, λες.
1: Στο χώρο σου δεν είσαι πουθενά.
2: Υπάρχει μία λογική όμως για τα ξενοδοχεία.
1: Για πες.
2: Όπου λέει ότι ένα ξενοδοχείο πρέπει να νιώσεις καλύτερα και από το σπίτι σου. Καθαρά χέρια βγαίνουν μέσα από το κρεβάτι, σε πασπατεύουν όλη την ώρα. Ανάλογα πώς βολεύει το καθένας. Στην τουαλέτα έρχεται κάποιος και σκουπίζει, ας πούμε.
1: Τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Τώρα
2: άλλος
1: αυτό
2: σε καθαρίζει και άλλος σε ταΐζει.
1: Sleep tourism. Άκου τώρα να δεις.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα.
0: Happy
1: 104.
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Τιν, τιν, τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Ο ΧΑΠ 104 είναι εδώ και πάντα θυμάμαι τον μήνα Μάιο που ετοιμαζόμασταν για εξετάσεις. Ήταν η εποχή που πίναμε διπλό καφέ στην τρίτη λυκείου. Εγώ κοιμόμουν βέβαια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πατέρα μου που μου λέει: έχεις διαβάσει χημεία? Είπα ναι, είμαι πανέτοιμος. Έγραψα 2. Δηλαδή, πόσο έτοιμος ήμουνα. Πρώτον, ανέβασα την πίεσή μου από την τρίτη λυκείου. Έγραψα 2, φίλε. Το όνομά μου έγραψα και το επίθετο. Δηλαδή, είχα κάνει μία ένωση. Πρέπει να είχε ανατιναχθεί το εξεταστικό κέντρο. Δηλαδή, εάν αυτή την ένωση την έβαζαν κανονικά, αυτή τη χημική ένωση, τετραφθιούχο σίδηρο. Έφτιαξα έναν τράπερ. Τετραφθιούχο τράπερ.
0: Χαπή 104.
4: Επιμένει.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
4: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
8: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
9: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
11: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
10: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
11: Ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η AquaSource, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Παίδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. AquaSource. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
13: Να

0: Καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη λοιπόν, φωτεινή μου, και πίστεψέ το, γιατί θα είναι σίγουρα από τα καλύτερά σου καλοκαίρια με το ΣΑΠ που ζήτησες και κέρδισες από τον Χάπι διαγωνισμό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, το μελετάγαμε ότι θα ανεβαίνουμε, θα κάνουμε βουτιές από εκεί πάνω, χαμός.
0: Να χορεύεις, να τραγουδάς, να είσαι happy και να είσαι πάντα καλά, φωτεινή μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το παλαιό φάληρο ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστώ που μας κάνετε όλες τις ώρες της ημέρας χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Dark Souring. Δηλαδή το ντουζ στο σκοτάδι, λέει, μπορεί να βοηθήσει πραγματικά στον ύπνο και υπόσχεται ότι έτσι χαλαρώνουμε και αποκοιμιόμαστε γρηγορότερα. Γιατί ένα ντουζάκι συνήθως πριν τον ύπνο όλοι μας το κάνουμε. Άμα είναι και στο σκοτάδι, σου λέει,
2: ναι,
1: εγώ θα φοβόμουν να μην γλιστρήσω, μην πάθω τίποτα μέσα στα σκοτάδα.
2: Γιατί να μου πει να ανάψω κανένα κεράκι, να γεμίσω και την πανιέρα με νεράκι. Και
1: άρα μουσικούλα Happy
2: 104 και χόρεψε με τις επιτυχίες μες στην πανιέρα να τα κάνεις όλα μουσκεμα να χαλαρώσεις.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα.
0: Happy 104. Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
3: Έχουμε και το Final Four, το Final Four. Και δεν είναι μόνο ότι έχουμε το Final Four, ανάμεσα έχουμε και Iron Maiden. Δηλαδή Παρασκευή το ένα το παιχνίδι, Iron Maiden το Σάββατο, Κυριακή τα άλλα τα παιχνίδια. Τι ωραία να κάτσουν οι μεταλλάδες, να κάτσουν οι μεταλλάδες όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στον περιβάλλοντα χώρο εκεί πέρα και να μην ξέρεις ποιος κυνηγάει ποιον, να γίνει κανένα τέτοιο. Έχετε δει το Αποκαλύπτο με Mel Gibson, με κάτι κόκαλα στο κεφάλι να τρέχουνε και να είναι και τον Metallica πίσω. Μπα, πες δύο τραγούδια Iron Maiden εσύ. Πού τα βρήκες τα εισιτήρια. Να έρθεις λοιπόν εσύ στο μπάσκετ για να σου πω εγώ, πες τι είναι το pick and roll, πες τι είναι το heads out. Να μην ξέρεις κι εσύ, μη μου σπάς τα νεύρα. Να απολαμβάνεις τη ζωή σου.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Χαπέ 104.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
8: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σύγχρονη καρφώνει. 69-69. Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2. Εργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Jam

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
3: Η Ξένια κέρδισε το κινητό που ονειρευόταν. Βασικά που ονειρευόμαστε όλοι.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και η Μαρία απέκτησε τα 6 ραδιοφωνάκια που ζήτησε για την πτέρυγα εντατική στο νοσοκομείο που εργάζεται.
5: Με κάνατε τρελά happy.

0: αλήθεια.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: ακούνε Happy.
1: Ξεκινώ την κάθε μέρα μου με Happy Radio, γιατί μου δίνετε χαρά με τις όμορφες μουσικές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104. Μόνο Happy.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Παλίνη ακούει χάπι.
1: Οι τραγουδάρες σας μας κρατάνε χάπι όλη μέρα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Είναι 7 παρά αυτή η δύσκολη ώρα που έτσι μέσα στο μισοσκόταδο θα έλεγα, γιατί σιγά σιγά αρχίζει να ανατέλει ο ήλιος, πολύ σιγά σιγά όμως. Πού πάτε να φτιάξετε έναν καφέ κι εσείς και να το... Έλα μωρέ, σταμάτα, ξύπνα. Ξύπνα παιδάκι μου. Δεν σ' αρέσει αυτή η ώρα? Κοίτα τι ωραία που είναι με την ανατολή ηλίου. Happy, happy.
2: Κοίτα, happy.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα. Happy
0: 104. Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν, τιν, τιν. Όπως τον ξέρουμε.
3: Αλέξανδρος Τσουβέλας και Happy 104. Σας χάλαγε η δροσιά. Σας χάλαγε το χειμερινό οπλοχιλιοστάσιο, όπως το λέγανε αυτό που ερχόταν από τη Ρωσία. Σας χαλούσαν τα βαρομετρικά χαμηλά. Πάρτε τώρα καύσονες. Πάρτε τώρα από το Μάιο τζιτζίκια στο μπαλκόνι, που ποτέ δεν ξέρεις πού είναι το τζιτζίκι. Ακούς το τζιτζίκι, πας κοντά, πας απ' την άλλη. Έχεις δει ποτέ τζιτζίκι να κάνει θόρυβο live? Ποτέ. Δεν ξέρεις καν πως είναι το τζιτζίκι. Το έχεις δει ζωγραφισμένο στους μύθους του Εσώπου. Σε χάλαγε που είμαι χειμωνάκιας και το απολάμβανα. Καλά να πάθεις τώρα. Τέλος πάντων, σε δροσίζουμε με σούπερ μουσικές εδώ στο Happy 104.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Happy 104.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Επιμένει.
6: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
5: Πόσο?
7: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Να δω.

0: Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
2: Vogel, υγιέναι φυσικά.
1: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Sandy the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «Όλοι μαζί μπορούμε».
3: Καλημέρα Χάπι, με λένε Γιάννη, είμαι οδηγός. Κάθε μέρα ακούω Χάπι και κάθε μέρα με γυρνάτε 30 χρόνια πίσω. Θα με έκανε Χάπι μία δωροεπιταγή για σούπερ μάρκετ για να τη διαθέσω σε μία οικογένεια που ξέρω ότι έχει πραγματικά ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
5: Happy 104.

0: Το παλαιό ψυχικό ακούει χάπι.
1: Είμαι ο Γιάννης, σας ακούω με πολύ μεγάλη χαρά. Είσαστε το γλυκό μου παρεάκι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: το πόρτο ράφτη, ακούει χάπι.
1: Μας κάνεις πάντα ευτυχισμένους και χάπι με τα τραγούδια σας. Και εγώ σας ακούω φανατικά.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104.
1: Έλα Σωτήρη, τι διαβάζεις?
2: Διαβάζω για τα πιο άπιστα ζώδια του ζωδιακού κύκλου.
1: Έχει να κάνει με το ζώδιο.
2: Και τα πιο πιστά, ναι.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, οι άπιστοι θωμάδες, λέει, του ζωδιακού κύκλου είναι οι δίδυμοι.
1: Οι
2: ηχθείς. Οι τοξότες. Οι υδροχόοι.
1: Καλά, δεν θα μείνει κανείς.
2: Και οι λέοντες. Άκου τώρα.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα.
0: Happy 104. Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
3: Ο Χάπ 104 είναι εδώ και η πρώτη τσακωμή των ζευγαριών για το ερκοντήσιον είναι εδώ, καθώς ανέβηκε η θερμοκρασία. Γιατί εμείς τα ντράκια τι θέλουμε, δεν είναι στερεοτυπικό. Θέλουμε το ερκοντήσιον 16 βαθμούς. Θέλουμε πάγο στα αυτιά. Θέλουμε μέσα να είμαστε αρνιά από τη Βαρβάκιο. Αυτό θέλουμε.
4: Μα μου ξηραίνει το λαιμό το ερκοντήσιον. Μου κάνει εδώ αυτή την νόσο των χιλιοκατασκευαστών. Να ανοίξουμε το παράθυρο, να μπει φυσικός αέρας. Έξω έχει δράκο που φυσάει από το Μάιο. Πιο φυσικό αέρα. Ξύπνησα γιατί είχα δυο πατούσες εδώ, γιατί είχε γυρίσει από την κάτω μεριά για να τη φυσάει ο αέρας. Γιατί ξεραίνω το λαιμό. Ενώ πρέπει να γίνει άγιος αυτός που έχει κάνει την εφεύρεση του air condition. Λέμε, ποιες είναι οι μεγάλες, τηλέγραφος, τηλέφωνο. Ο I air condition, αυτός ο I, τι μάλε.
0: Happy 104.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
10: Ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Παίδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς. Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
14: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σου Φωτεινή.
2: Γεια.
3: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το Happy διαγωνισμό.
2: Δεν το πιστεύω. Πραγματικά δεν το πιστεύω.
3: Καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη λοιπόν, Φωτεινή μου, και πίστεψέ το, γιατί θα είναι σίγουρα από τα καλύτερά σου καλοκαίρια με το SAP που ζήτησες και κέρδισες από τον Απίστευτο. Happy διαγωνισμό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μελετάγαμε ότι θα ανεβαίνουμε, θα κάνουμε βουτιές από εκεί πάνω. Χαμός.
3: Να χορεύεις, να τραγουδάς, να είσαι happy και να είσαι πάντα καλά, Φωτεινή μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όρη διαγωνισμού στο happy104.gr.

0: Πεντέλη, ακούει Χάπι.
1: Τα τραγούδια σας με κάνουν πολύ χαρούμενη από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ο Πειραιάς ακούει Χάθη.
1: Σας ακούω διαρκώς, μου φτιάχνετε τη διάθεση και επιτέλους έχω βρει χαρούμενες μουσικές που με κάνουν και μένα χαρούμενη και λίγο πιο αισιόδοξη.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί, 6 με 10, στον Happy 104.
1: Έχεις πει ήδη τα μισά ζώδια.
2: Τα πιο πιστά ζώδια τώρα είναι,
1: λέγε.
2: Είναι η Ταύρη, η Καρκίνη, Σκορπιοί και Παρθένη.
1: Είμαστε.
2: Τώρα σε πιέσεις εσένα.
1: Εντάξει, με πιάνει καμιά φορά το
2: τόση παράδειγμα. Ώρα μου έκανες νοήματα γιατί δεν είμαι εγώ στους άπιστους. Λοιπόν, η Παρθένη να το κοιτάξετε. Για τα υπόλοιπα ζώδια τα πάμε.
0: Happy Morning με τη Βίκυ. Guest Star, ο Σωτήρης Καλυβάτζης. Κάθε πρωί 6 με 10 στον Happy 104. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή με την περισσότερη μουσική.
1: Καλημέρα.
0: Happy
1: 104.
0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Κάθε ώρα στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Τιν τιν τιν.
0: Όπως τον ξέρουμε.
3: Ο Happy 104 είναι εδώ και είναι όλη μέρα εδώ με σούπερ μουσικές. Εσείς ρε παιδιά, με τι όρεξη και με τι ακρίβεια οργανώνετε μέσα στο Μάιο τις καλοκαιρινές σας διακοπές? Και θα πάμε εκεί και άκου να δεις, θα κάνουμε αυτή. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο και θα πάμε και πέρα σε αυτό το πολύ ωραίο εστιατόριο. Και μετά από κάτω έχει μια βαρκαρόλα, έτσι το λένε αυτό. Θα κανονίσουμε να πάμε στη βαρκαρόλα γιατί τι κάνουν το βράδυ εκεί πέρα, παίζει ένα DJ μουσική και γιορτάζουν με φώτα μέσα στη θάλασσα, στη βαρκαρόλα και είχε πολύ ωραία κρέπα. Θα κανονίσουμε να πάμε με τη μεγάλη κρέπα. Και νομίζω, έχω μια εντύπωση ότι θα με ζητήσει σε γάμο, κορίτσια, πραγματικά, γιατί το έχει σχεδιάσει. Γιατί εκεί πέρα γίνεται ένα ήλιο βασίλεμα και θα με ζητήσει σε γάμο, Μιχάλης. Χωρίζει η Αλτονίου. Έλα, θα πάτε τρίκαλα. Θα πει κι εγώ, είναι αλήθεια. Δικά μου φέτηκε πάρα πολύ άσχημα. Τα είχα κανονίσει όλα. Έχασα και τη βαρκαρόλα.
0: Χαπέ 104.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια! Είναι 48!
4: Πόσο?
5: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε! Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
10: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
11: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα! Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel. Vogel.

0: Vogel. 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το.
3: Η Μαρία εκτός από τις χάπι επιτυχίες αγαπάει τη φύση. Έτσι ζήτησε ένα σακίδιο πεζοπορίας και το απέκτησε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι πολύ χαρούμενη.
3: Τάσο, είναι τυχερή η φίλη σου που σε έχει κοντά της και κέρδισες για να της χαρίσεις έναν φούρνο μικροκυμάτων.
2: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Μητρούπολη, ακούει Χάπι.
1: Κολλημένη στην κίνηση, ακούμε Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλη. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: ακούνε happy.
1: Επιτέλους ένας σταθμός που να μπορούμε να λυκνιζόμαστε.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: 4.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Καλημέρα, αγαπή. Είμαι ο Βασίλης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις όμορφες στιγμές που μας χαρίζεις κάθε μέρα και χαμογελάμε και θυμόμαστε τα νιάτα μας με τα τραγούδια που ακούμε. Όχι ότι είμαστε μεγάλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και stay happy.
5: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
0: Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: το Σούνιο, ακούει Χάπι.
1: Με λένε Κατερίνα και κάθε μέρα στο σπίτι μου ακούω Χάπι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Παρακαλώ.
6: Γεια σου Φωτεινή.
5: Γεια.
6: Είμαι η Βίκη από τον Happy 104 και πήρα να σου πω συγχαρητήρια, κέρδισες το Happy διαγωνισμό.
5: Δεν το πιστεύω. Πραγματικά δεν το πιστεύω.
6: Καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη λοιπόν, Φωτεινή μου, και πίστεψέ το, γιατί θα είναι σίγουρα από τα καλύτερά σου καλοκαίρια με το SAP που ζήτησες και κέρδισες από τον Απίστευτο. Happy διαγωνισμό.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μελετάγαμε ότι θα ανεβαίνουμε, θα κάνουμε βουτιές από εκεί πάνω. Χαμός.
6: Να χορεύεις, να τραγουδάς, να είσαι happy και να είσαι πάντα καλά, Φωτεινή μου.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
6: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Όροι διαγωνισμού στο happy104.gr.
0: Happy 104.

0: η Σαλαμίνα. Ακούει χάπι.
1: Εμένα με κάνεις χάπι ακούγοντας την όμορφη μουσική που παίζει συνέχεια.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματάει.

Ο Χάπι 104. Παίζει. Παίζει.

0: Η Ραφίνα ακούει Happy.
1: Happy με κάνετε εσείς με τις μουσικάρες που παίζετε και τις αναμνήσεις που μας φέρνετε στο κεφάλι.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Happy 104.
1: Διερωτάμενοι για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
4: Το Γιάννη του είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μία καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
5: Αλήθεια τώρα, δεν το

0: πάρα πολύ.
1: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: πούνε happy.
1: Ονομάζομαι Μιχάλης. Είμαστε μαγαζί με χρώματα, ακούμε καθημερινά happy, όχι μόνο εμείς αλλά και οι πελάτες μας και όλοι γινόμαστε μια ομάδα πολύ χαρούμενη.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
3: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Η Βάρη ακούει Χάπι.
1: Χάπι, με κάνουν οι μουσικές σας και τα όμορφα κομμάτια που βάζετε.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: 104.
1: Καλημέρα, αγαπή. Με λένε Όλγα και είμαι από την Γλυφάδα. Σας ακούω παντού και πάντα και είστε υπέροχοι και καλύτεροι. Θα με έκανε πάρα πολύ happy ένα πλυντήριο πιάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: Το χαλάνδρι ακούει χάπι.
1: Χάπι, μας κάνεις πολύ χαρούμενος. Με τα ωραία τραγούδια τα απολαμβάνουμε όλα.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

0: Οι αμπελόκηποι ακούνε χάπι.
1: Είμαι κάθε μέρα χάπι στην εργασία μου, ακούγοντας μόνο χάπι 104.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει χάπι 104.
3: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
2: Χάπι 104.

0: πάρα πολύ.
1: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
2: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: ακούνε Happy.
1: Είμαι στο αυτοκίνητο και ακούω Happy.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ελευσίνα ακούει Χάπι.
1: Ακούμε όλοι Χάπι. Χάπι 104 και ξερό ψωμί.
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Χάπι 104.

0: 104.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Happy 104.
3: Καλημέρα Χάπη, είμαι και εγώ ένας ακροατής που σε ακούω κάθε μέρα, μου αρέσουν τα τραγούδια σου, τα 80's, οτιδήποτε παίζεις, τα χορευτικά σου όλα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου ένα τάμπλετ για το μικρό μου γιο γιατί ζηλεύει από το μεγάλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλές επιτυχίες, συνέχισε έτσι, να σε ακούμε κάθε μέρα, όλη την ημέρα.
4: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπη, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
0: Happy 104.

0: ακούει Happy.
1: Happy μουσικάρε!
2: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
2: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Η Γλυφάδα ακούει happy.
2: Είμαι happy όταν ακούω τη μουσική σας.
3: Όλη η Αθήνα. Όλοι. Ακούει happy 104.
4: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
3: Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 15.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.